Φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορεγίε, δίσαι τέλο τρεβίτε. Κετλάτα, κοντιό τόλαν και τσα ζελελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' ει πόρσι, πίσω κλάτα. Μον το γιούτκα, ει άτου, σαν το φόιο.

φάγε ρούδα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τροίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λαλές. Να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Μόν το γιούτκα ισά του σαν τα φόιο.